0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Εν να χέμα σπιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: Νετανιάου!
1: Ιε, μη, αραματκάλ.
0: Μα.
1: Τιμανί.
0: Ιε, ιε.
1: Ματάι.
2: Ξεβόμασία.
1: Ματάι, αβόμασία.
0: Σαραματκάλ, ιε, τιμανί.

0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.